Καλυμποτιά, γιούτανο μα ήλα πάτο. Ουδήλα μου πατάτο, μα από όντε μογωτάτο. Ούτιλα λα το μπαχάσα, μόλο που ηλία λα ποτούνου από του χάτα. Ω, ούτιλα λα το λοία, έντε μόλο ποτούνου αλαμέ αμιατία. Wa tia te hasdi Daniel bolo me i odu ola po opo o data da bo ando to di po mo hindu amia tia ta ta pu mo po ela mai u lo laita isi isiali wau di la mo palongo to u hitua tua wa ti di opo u dongo lanto lantonga polo dulahe odie wau po hile lio u di po ma o mo mo bu mo bu Inde bo oditopo, wa tiamo indopo. Wassalamualaikum warahmatullahi.